Ο Άλεξ έρθει το πρωί, είναι η ώρα 7.30 ο Άλεξ, ο πρώτος, ο δεύτερος του. Με χωρίς άντρα.